Κουρία φωνούμαν τα γιάρ. Αλμπαρ κουρία φωνούμαν άλλη πόλα εγώ το χωράς δάνε με την δέκο τάγκος. Ούτουρου κολομπέρα με δί. Γόλ κουρία με την λίφε γιόν. Μισμπούρα. Μισμπούρα γιόν κύπερ κουρία δίμολατ να. Τα γόλε φάτο και με εγκλούτρε φάτο. Φατάι. Είναι με τράτον πόλα τλέμα να μάνουν κουρία δουλειά φάση μετά. Είναι με τράτον κουρία γύλα κουρία μάτι με την κουρία φόρμα άλλη πόρα μπουρ χαύτερε. Σαμβίλ πόδον κουρία με τον γαϊκάρι. Είναι και έχουν τρε κουρία φόρμα άλλη πόλα τλέμα γιούσα. Δεν φάχατ Ελμπερτ, Ελμπερτ τον κουρία φάτον κουρία φόρμα άλλη πόλα. Κοντρα κολλά σαμβίλ τλέμα με τον γιάμιν τλέμα με σενσάκα τρέγα σφόρμα φράτον κουρία δι. Μουνίγε μουσκολά την πόλα τλέμα το πόλα φιάντο μαζέ κουρανί. Μπάβι σε νέμπερ κουρούν τρία πόλα χόδα εν κουρία μιέν νέμι μάρμαν κουρία γαστά κολλά φάγγελ αζίμι. Αζίμι φάχατον δίβι δεν νέμπερ κουρούν τρία γιούσα κουρία δι μόλα χαλίλα τα φάχατον εν κάσ. Azim, Azim Kuria Div Yamini Yamini Kurian Halil from Nabu Div Deva Fatum Zidane at La Kuria Div Team Gahin Kurite Gulufa Ulu Kuria Dante Bola Di Hono Fratum Beer. Hello, Miss Pro Half Tre, Miss Puran Half Gemeting High Sam Leaf and Lulu Feller Fatu Anwara, Penetra Kanar Kari, Ulan Frat, La Korean Medini Fatai Fatai Hamedas and Rimat Fratum Bola Tang, Miss Pro Half Tre and Kuria Jerimat Fratum Kuria Dimbora Tangle Fahat Timothy Fatai. Φατάει ο Γιμάτ Φράτ, ο Φράτ, μπέλα, μπέκ, ο Φάτα, η Ρίτρο, η Κύπρο, η Κύπρο, η Πίτα, η Σαροκέντι, η Μιδρή. Σαρκόρι, η Ατλά, κουρία, φωνό, άλλη μπόλα. Με κοντρό, η Ζάμ, η Ντρόγα, η Κάρα, η Μουτρή, η Κάρα, η Δικολοντρία, η Πολύβε, το Μασέ, η Κούρι, η Τιμωτή, η Νέμεσ, η Νατρό, η Κούρι, η Δημονακά, η Κούρι, η Δίβε, το Μασέ, η Κούρι, η Μπορκολοντρία, η Ατλά, η Φάτα, η Τζίλα, η Κάρα, η Δικολοντρία, η Νατρό, η Φάτα, η Γιάμινα, η Γιάν, η Μπόλε, η Φάτα, η Τζίλα, η Κάρα, η Δικολοντρία, η Βάρη, η Νατρό, η Χουσκολά, η Μετρέντι, η Χαλίλου, Αλμπερτ, Αλμπερτ, η Φάτα, η Ρίτρο, η Κύπρο, η Μπουργκ, η Κύπρο, κοντρό, η Φέρια, η Μπέρον, κουρία, η Δημπολο, κοντρό, η Αζίμ. Δεν έχουμε φράτρο, φούτε, έχουμε Δεν θα φασάγει, τι μιλάτε με αρμότη, κουλέβε, ελλάντο, σούλνανο, κουλέμότη. Μπορώ, φορτωμά, βγαίνει. Yamin bola tlaeng hulang fratro ada tingkat terfrakan bola kun ro datang ko letren bola tazam ta kuria difi yamin apel ta dimal mi franwar difa ko ber ko hulang fratro lifeng ello burugello azim Fatu Yushao and Ethan D. Hamdan, Hamdan Simsaka Kairo, Simsaka Tango in Matfratum Elbata, Pedro Kari Elbata in Matfrat Korea Dimbola, Matibatingos control, Colafi, Yushat La Penetra Karin Korea Fat, De Masekuri Kari Kuntri Bola, Lafin Faro, Bursbur Kuntri, Adadam Tremi Faro, Burkuntri Kurikura, and Bisbura Leaf, John Penetra Karim half today. Shaihan Korea Fono Shaihan and Mihar Korea Fono and Muni Fatai Penetra Kana Dimal, Irmati Fratum Gaskari, Baba Korea Fono. Κουρία φωνούμε άλλη μπόλα, ήρμαντι φράτουν λίγο τα κοσπέρου. Λίφεν ελού. Μπορού κουλούν τρί με τρόνα κάρι ήρμαντι φράτου. Μπέκολα φάτανε λόγα κουρία γίλα, φανε κάβεις ήρμαντι φράτου με τρόνα κάρι κουρία γίλα, με τρόνα χουρασκόν ελέφι. Μπισμπρου χάφτερ ελού, μπισμπρου κουλούν τρί τυφά, κουρία φωνούμε τρόνα κάρι κουλούν τρία δίφε, τίμου και ανάφα. Ανάφα, Senza col cari irmati frato. Buru half teren, buru li fejong of service. Devon half a second, fast minute, qualeva, fortamaf, tiris from Metrega, buru hand number of Ablo, Yamin Jihil and Aki, Eke Sumakum Kurigamoti. Buru Sports Club, Ajant La Kuria. Azim, Azim, Metro, Kari, Hulu, Fatu, Kari, Kuru, Nata, Kuri, Dimbora, Yusha, Masai, Kuru, Nakas, Fatu, Matla, Fatu, Kontrakula, Azim, Bakula, Fat, Meter, and Divi, Albata, Albert, Buruhaf, Tatla, Matfat, Metro, Hurasa, Kuri, Dimor, Imatra, Kari, Ham, Ayamin, Muriamin, Kontrakula, Bolif, and Kurijila, Kuri, Dimbora, Atla, Halil, Penetra, Admiral, Matra, Kari, Kari, Buri, Bisbur, the Kuru, Nata, Kuri, for all the Devot, was the Irmati Fratu, Turkolon, Kornaka, Birby. Conan, Elumaka, Birby. Elbert, Elbert Kuria Dimbolo, Fat Gila Yamin, Tangle Fat, Yamin, and number of Kuruntria Osama, San Fatu Metro Kari Azim, Azim Sansaka.